0: Και αν την αλήθειο, κοντά. Από χαούρεν το χωνέ, λεκκάκαν δια άινεθ νεβίτ. Και αν την κλάσικο χωνς έντεπ, του άλλου κόν να γυρούν νίου.
1: Μα τσπού να βίτ χωνάλλο. Μαχνιάτα αμπόιε, τσπού να βίτ φελέτ έλεγε.
0: Βαχάκη.
1: Άνω κόβε ζάνε ψέιβ ζάβαζες φωτό έβλε.
2: Εντάζει φελέτ κάρε μαχ